Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλωσορίσατε σε άλλο ένα προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που μεταδίδεται live κάθε Κυριακή από το Radio Access 106.1 FM. Ξεχάσαμε τους αριθμούς, χάσαμε τα πουσούλα μας. Το λοιπόν, όπως σας λέω κάθε Κυριακή, μείνετε μαζί μας για τρεις ωρίτσες. Έχω την πρώτη ωρίτσα εγώ, η κυπριακή κοινότητα, και μετά συνεχίζουμε με την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα και μετά την Ιερά Μητρόπολη. Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, έχουμε εκκλησία, έχουμε το μνημόσυνο για την εισβολή της Κύπρου που το 1974. Ούλα τα περάσαμε, ούλοι ξέρουμε τι γίνηκε, γι' αυτό θα σας τα πω εγώ. Ας τα πούμε στην εκκλησία. Δεν πάμε στην εκκλησία και ο Θεός βοηθός. Μεγάλος ο Θεός λένε, και μπορεί μια μέρα να τα ξορτώσουμε, να τα καταφέρουμε. Ο αριθμός 027-44-75-690. Αν θέλετε τίποτε, καμιά πληροφορία, πάρτε τηλέφωνο. Ladies and gentlemen, if you just tuned in, you're listening to the Cyprus Community Program on 106.1 FM. As I say, every Sunday, we have 3 hours of Greek culture, starting with the Cyprus Community Program, with you is Andy Economist. Then we carry on with the Greek Orthodox Community. And finally, between 3 and 4, the Holy Metropolis Program. So, bear with us. It is the 19th of July, a very big day, black day for Cyprus. It's the day... the eve of the Turkish invasion that saw the island split into three. I'd like to say two, but no. They've occupied since 1974 the northern part of Cyprus. And I say three because the Cypriots on the southern side now have been split to left to right with their political allegiances. So it's a dark day for us, 200,000 refugees, 10,000 people missing in action and killed, or 6,000 killed, 1,000 people still missing, and 52 years later, and we're still waiting for a just and a reasonable solution for all of us. Anyway, I'm going to start the program with the national anthem. Λοιπόν, εγώ θα σας ξεκινήσω το πρόγραμμα με τον εθνικό ύπνο. Να σταθείτε, σας παρακαλώ.

Μάλιστα. Μπορείτε να καθίσετε τώρα. Να παίξουμε ένα κανονικό πρόγραμμα, διότι όπως σας είπα πριν, όλοι τα περάσαμε, όλοι τα ξέρουμε τι γίνηκε. Γι' αυτό να παίξω παραπάνω κυπριακά τραγούδια, να σας πω την αλήθεια. Anyway, 19 του μηνός, το πραξικόπημα γίνηκε στις 15, που ήταν Δευτέρα πρωί, και 20 του μηνός του προφήτη Ηλία που γιορτάζει η Εκκλησιά, του χορκού μας, του Μαραθοβούνου, γίνηκε στις 20, που ήταν Σαββάτων. Λοιπόν, 5 μέρες μετά, τέλος πάντων. Έχει πολλά που γίνηκανε, έχει πολλούς που σκοτωθήκανε. Εμείς όμως να συνεχίσουμε να παίξουμε ένα κανονικό πρόγραμμα, όσων κανονικών μπορούμε να το κάνουμε. Για να δουλέψουν τα πράγματα, είναι καλά. Να σας παίξω την Ευρυδίκη για την Κύπρο, που μιλά για το μόνο μεσοφέγγαρο που μισά.

0: γραμμή τη χωρίσαν στα δυο. Μια χαρακιά βαθιά στο λαιμό. Με μια γραμμή τη χωρίσαν στα δυο.
1: Άλιστα.
0: Μια χαρακιά στο λαιμό.

Μάλιστα. Η Ευρυδίκη. Το λοιπόν, πολλά δυναμικών τραγούδι, μπράβο της, και ξέρετε τι θα πει κάθε όποιος ταξιδεύει στη Λευκοσία, όπως θα έρχεται που το Βαρόσιν, όχι που το Βαρόσιν, που τη Λάρνακα, που τη Λεμεσόν, Παραλίμνη, βλέπουν συμπατσίν το βουνό κάθε μέρα την τουρκική σημαία. Εν κάνει που την βάλαν για μέ, και θέλουν την μέρα. Την νύχτα έχουν και φώτα που αυταίνουν. Έχουν φώτα και αυταίνει το μεσοφέγγαρον και τη σημαία γυρό-γυρό. Εν αντρέπονται καθόλου τούτοι οι άνθρωποι. Τόσα χρόνια μας βασανίζουνε. Τέλος πάντων, ακούμε τη ρούλα μου, μαρούλα μου, την άλλη μερκάντορα να σας παίξω άλλο έναν τραγουδάκι. Ευρυδίκη έφυγε έναν κλονίν του τσίπου σου. Το λοιπόν, για τον Αντρέα Ισαάκ, τούτον, παιδιά που χάθηκαν άδικα. Τέλος πάντων, φύγαμε.

Μάλιστα. Ακούαμε την Άντρια. Το τραγουδάκι είναι ένα κλονί του τζίπου μας. Λοιπόν, είναι που γιορτάζουμε σήμερα. Είναι της, η Μακρίνα, η νεότερη, αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Τιμάται βαθύτατα για τη θεολογική της σοφία, την ασκητική της ζωή και την ηγετική της φυσιογνωμία στο μοναχισμό. Ποιοι γιορτάζουν? Η Μακρίνα. Το λοιπόν έτσι άκουσα, όνομα είναι ξανακούσα, αλλά τέλος πάντων για μένα είναι. Το ακούσετε πρώτη δάμε. Τι άλλο έχουμε να σας πούμε? 19 είπαμε, 19 σήμερα. Το λοιπόν είναι η 200η μέρα του έτους. Οι μέρες μας άρχεψαν και μεγαλώνουν. Να έρθει σιγά σιγά το καλοκαίρι, δεν έχετε αμφιβολία. Λοιπόν, είναι τα τραγούδια έχουμε να σας παίξουμε, αλλά έχω πολλά παραπάνω τραγούδια που μπορεί να σας παίξω, γι' αυτό με το... Σπέξω άλλο ένα κυπριακό, ο Στέφανος Πελεκανής, το τέρτιν της καρτούλας μου.

Μάλιστα. Το Dirty της καρτούλας μου με τον Στέφανο Μπελεγανή. Πολλά ωραία τραγουδάκι και πολλά καλός τραγουδιστής και έχει πάει στην Αυστραλία αρκετές φορές τσίνος και άλλα Νέα Ζηλανδία να τους φέρουμε πανάκριβα εν πάει. Το λοιπόν, και πώς ενάρτουνε, και γίνον το άλλο, πώς ενάρτουνε. Τέλος πάντων, να σας παίξω κάτι, να σας παίξω, ξέρω να σας πούμε καμιά ψευκιά. Ξέρετε ποιος άλλος γιορτάζει? Ο Όσιος Δίος, πρώιμος χριστιανός ασκητής από την Αντιοχία, ο οποίος αργότερα ίδρυσε μια ονομαστική μονή στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε γνωστός για την ευσέβεια του και το προρατικό του χάρισμα. Και γιορτάζουν, το ξέρετε, ο Δίος και η Δίας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας παίξω έναν τραγούδι του Μάριου Τόκα, που φυσικά τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος. Το τραγουδάκι από το δίσκο «Παρέα με τον ήλιον»,

Μάλιστα, ακούγαμε το τραγούδι «Άσοδος» του Μάριου Τόκα, που το δισκάκι παρέα με έναν ήλιον. Τι έχουμε να σας πούμε, έχοντας μόλις διαφύγει από το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας, ο αρχιεπίσκοπος μας, ο Μακάριος ο Τρίτος, έφυγε από την Κύπρο και πήγε στη Νέα Υόρκη και προφώνησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επειδή να βρει τον πλάστην τον Κίσιντζερ που μας τα κανόνισε όλα, όπως φαίνεται, τέλος πάντων. Στην ομιλία του, ο Μακάριος καταδίκασε το ελληνικό στρατιωτικό καθεστώς, τη Χούντα έπρεπε να κάνει, χαρακτηρίζοντας ρητά το πραξικόπημα ως εισβολή. Το λοιπόν στην Κύπρο, η οποία παραβιάζει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του νησιού. Όπως είπαμε, έχει πολλές απόψεις, πολλή ευταίαση και πολλά εγκριμένα ακόμα από τον κόσμο. Κοντεύει η ώρα μας για τον Καζαντζίδη. Είπαμε, έχουμε και Καζαντζίδη, αλλά ανέκδοτον θα σας βάλω, εν πάει ανέκδοτον, να παίξουμε ένα σοβαρό τραγούδι, να παίξουμε την Κυριακού Πελαγία, ο Αψέντης προς το παρόν. Και θεωρούμε και κάνουμε.

Κύριε Λέισον, ήταν που ήταν τζινόν, κάμαν το που τούν το remix. Κύριε Κούπελαγία, καταστρέψαν το τραγούδι. Ξεκίνησε κανονικά όμως, αυτό είναι το κυριότερο. Και μετά το έχει κάνει ο Kitty Touch Remix. Λοιπόν, μακριά από εδώ κάποιος έγραψε. Εντάξει. Λοιπόν, να φύγουμε τον το τραγουδάκι να παίξει λίγο. Και μετά να πάμε, μετά από τούτο, να πάμε στον Καζαντζίδη, νομίζω. Γράφτηκε πολλά ωραία τραγούδι για την Κύπρο. Και λέει η Κύπρος είναι ελληνική. Και πράγματι, άμα το σκεφτείτε κανονικά, το 1400 π.Χ. οι Mycenaeans έφυγαν από την Πελοπόννησο και κατεβήκαν και

κάτσανε στην Ελλάδα. Λοιπόν, και έφεραν τον πολιτισμό τους, έφεραν τις τέχνες τους, έφεραν την κουλτούρα τους. Το μόνο που έλειπε ήταν η θρησκεία τότε. Το 1400 από τότε που είναι η Κύπρος κυπριακή. Λοιπόν, το 1570 ήρθαν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί κανονικά, που ήταν γύφτοι που την μικρά Αίγια που την Ασία, την κεντρική Ασία, και αμέ κοντά από τον Καζακστάν, που και αμέ ευκήκαν οι Μόγκολοι που τους ελέανε και κατακτήσαν τόσους τόπους. Φυσικά με ξύλο, διωγμούς, βιάσεις, δολοφονίες, ό,τι θέλεις. Το κάμαν τζίνο στην Κύπρο το 1570 που ήρθανε. Το λοιπόν, που το 1570 το είχαν κάπου καμιά 250 χρόνια, 60 χρόνια και μετά το πιάνει η Αγγλία, και κάμασιν το ίδιο το 1974, 400 χρόνια μετά. Καλά, τούτοι οι άνθρωποι δεν μάθανε με το βιασμό έτσι πράγματα γίνονται, και κάθονται μέσα στην Κύπρο και μας λένε εμείς είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, αφού οι Μόγκολοι ήτανε. Τέλος πάντων, αν υπάρχει Θεός και να τους κρίνει. Φτάσανε η ώρα για τον Καζαντζίδη, καθυστερούμε. Α, εντάξει. Μπορώ να σας παίξω το τραγούδι «Η Κύπρος είναι ελληνική» του Καζαντζίδη, αφιερωμένο για όλον τον ελληνισμό.

Μάλιστα, η Κύπρος είναι ελληνική, ένα υπέροχο τραγούδι. Σκεφτείτε καμιά φορά πού θα είμαστε αν δεν ήταν ο Καζαντζίδης. Αν σκεφτούμαστε πού θα είμαστε αν δεν ήταν οι Αμερικάνοι και ο Κίσιντζερ και ο Νίξον, μην ξεχάσετε, έχει πολλούς που φταίσουν.

και τους έδωσαν και την ευλογία να μπούσουν μες στην Κύπρο μέρα μεσημέρι και να μην ξέρει ο κόσμος τίποτε. Μπράβο τους. Τέλος πάντων. Ωραίο τραγουδί είναι που πέσει. Η Μουζουρού.